0: κοκκάτσα, παράρτος για πλασάκα και κανά ουλιάτη. Ε, Λεόν, τυγάλι, ει, αι, μπουδάκ, πινούχ κουριδικάν, μποχ ροχάνι, μποχ γιασμάνι, μαντελό. Πλασάκα, αουάν, αουάν.
1: Αι, μπουδάκ, γιουγούρ, μα, παιδά, βάε.